0: ρε μου.
1: Μαμό γιατί μπάλε μα κολόμα σου μπάει.
0: Ασαλά του είμα παγκάτσι Βαγε κακιό κοιμωσέ.
2: Μαμό νίμα
1: ρε. Όχι ακόμα σου μπάει.
0: Ασαλά του λόγμα μαμού ρε μαμού αγενείο.
1: Άλλα έχω.
0: Ασαλά του λόγμα μαλέ παλού και αγενείο.
1: Αι μη ο οποίος έγινε μπάντα μα.